Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510 316 781.

Η ώρα είναι 5. Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso & Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781. Orange 88,4.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3. Καβάλα.

Δροσερό σαν παγωτό. Καυτό σαν τον ήλιο. Απέραντο. Σαν τη θάλασσα. Orange 88,3. Γίνεται ένα. Με κάθε σου επιθυμία.

0: 8,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
4: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
3: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
4: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
3: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
4: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
3: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
4: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
5: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων, με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
6: Σαν σήμερα, στον Orange 88,3.
7: Πού συχναζάν τα παιδιά των λουλουδιών, μα πού αλλού στο Woodstock. Γιατί να ξέρεις, στις 15 Αυγούστου του 1969, σαν σήμερα, οργανώθηκε για πρώτη φορά το θρυλικό μουσικό φεστιβάλ με τη συμμετοχή πολλών γνωστών καλλιτεχνών. Λίγα χρόνια μετά, το 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Αμερικανός ηθοποιός Ben Affleck. Ο Ben είναι σεξι, είναι πολύ σεξι, είναι τόσο σεξι που ξεχωρίζει όπως ένας φάρος μέσα στη νύχτα. Γι' αυτό και ο Ben μάλλον γιορτάζει σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα φάρου. Αφήνουμε τους φάρους και πάμε στην UEFA, που το 1996, σαν σήμερα, αποφάσισε να αυξήσει τις ομάδες του Champions League από 16 σε 24 και έτσι απολαμβάνεις περισσότερο ποδόσφαιρο στη TV.
6: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Orange 88,3, Καβάλα.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
1: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: Κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com. Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα.

0: την πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3. Καβάλα.

0: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο.
3: Η ομορφιά εξελίσσεται. Λοντέσα Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Λοντέσα Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Λοντέσα Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
4: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
5: Ζούμε υγιεινά στον Orange 88,3.
6: Ήρθε η ώρα για διακοπές. Μη λες όχι, τα ωφέλη των διακοπών είναι πολλά. Μειώνουν την αρτηριακή πίεση, όπως και την ορμόνη του άγχους, την κορτιζόλη. Άσε που κοιμάσαι καλύτερα στις διακοπές, ξεκουράζοντας σώμα και πνεύμα. Αυτό που πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα είναι η όραση. Εννοείται πως επιλέγετε καλά προστατευτικά γυαλιά ηλίου για να εμποδίσετε τις υπεριώδεις ακτίνες. Και αν είστε της καθημερινής άθλησης, φροντίστε να επιλέξετε τον καλύτερο τύπο για το πρόσωπο, ούτως ώστε να αερίζετε κατάλληλα κατά την άσκηση. Όσο για την ευεξία που ψάχνει ο καθένας, απλώς αφαιθείτε στις καλοκαιρινές παρορμήσεις με την οικογένεια ή με την παρέα σας. Και αν δεν φύγεις από την πόλη, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι τουρίστα στην πόλη σου. Μπορείς να εκμεταλλευτείς στο έπακρο τις δυνατότητες για δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει ένα αστικό κέντρο και να ανανεώσεις πλήρως τη διάθεσή σου. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Chilico Cars.
8: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
7: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
8: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
7: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
8: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
7: Chilico Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
8: Chilico Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
9: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210 6980 772.
0: Orange 88,3.

Orange 88,3 Καβάλα.

Ωραίος 88,3. Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.
2: Deutsch 3.

0: Plus 88,3. Καβάλα.
1: Το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης, με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Skoda, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού και να έχετε ξέγνιαστες διακοπές. Σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο 15 σημείων και έκπτωση 20% σε ανταλλακτικά και εργασία που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Επίσης, σας παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2510-3270-05. Κουτσουκιάδης, στο 10ο χιλιόμετρο, Καβάλας Ελευθερούπολης.
2: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
0: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο

0: κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Νιώσε μουσική, νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα. Είσαι down. Γίνε up. Με τον Orange 88,3.

0: τη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 8.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών.

Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμπαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.

0: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Σαν σήμερα στον Orange 88,3.
2: Πού συχναζάν τα παιδιά των λουλουδιών, μα πού αλλού στο Woodstock. Γιατί να ξέρεις, στις 15 Αυγούστου του 1969, σαν σήμερα, οργανώθηκε για πρώτη φορά το θρυλικό μουσικό φεστιβάλ με τη συμμετοχή πολλών γνωστών καλλιτεχνών. Λίγα χρόνια μετά, το 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Αμερικανός ηθοποιός Ben Affleck. Ο Ben είναι σεξι, είναι πολύ σεξι, είναι τόσο σεξι που ξεχωρίζει όπως ένας φάρος μέσα στη νύχτα. Γι' αυτό και ο Ben μάλλον γιορτάζει σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα φάρου. Αφήνουμε τους φάρους και πάμε στην UEFA, που το 1996, σαν σήμερα, αποφάσισε να αυξήσει τις ομάδες του Champions League από 16 σε 24 και έτσι απολαμβάνεις περισσότερο ποδόσφαιρο στην TV.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
4: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
3: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
4: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
3: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
4: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
3: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
4: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
3: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
5: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
6: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
7: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
8: Στο συνεργείο Vulcanizer, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
9: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
8: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Auto House Γιάννης Τσιγάρας, στα Αμισιανά, δίπλα στην Βικρέ.
8: Τηλέφωνο 2510-32-7000.
9: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.
5: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
10: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.
11: Πάντα υπάρχει ένας λόγος για να ακούς Orange 88,3. Yeah.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Orange 88,3.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
2: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
1: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό. Αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
2: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
1: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
2: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
1: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
2: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών I Love English. Υψηλά ποσοστά επιτυχία σε εξετάσεις. Γρήγορη απόκτηση πτυχίου. Ολιγομελή τμήματα. Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Τακτικά τεστ αξιολόγησης μαθητών. Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις. Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Πανελληνίων. Προετοιμασία φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση, ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων. Έμπειροι καθηγητές, απόφοιτοι της αγγλικής φιλολογίας, χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες. Δωρεάν η τάξη Pre-Junior. Οι εγγραφές άρχισαν. Καθημερινά 9 με 12.30 το πρωί και 6 με 8.30 το απόγευμα. Κέντρο ξένων γλωσσών I Love English. Διεύθυνση σπουδών Θόμη Γαβριλίδου. Σερδάρογλου 17, απέναντι από το σχολείο Ποταμουδίων. Τηλέφωνο 2510-220-322. 30 χρόνια εμπειρία, 30 χρόνια επιτυχία.
5: Η προσχολική αγωγή του παιδιού σας δεν είναι απλά μια επιλογή. Είναι το θεμέλιο για όλη του τη ζωή. Στα εκπαιδευτήρια Θωμά, μεγαλώνουμε με φροντίδα, αγάπη και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Βρεφονηπιακό σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο για παιδιά από 18 μηνών έως και την έναρξη του δημοτικού. Με βιωματική μάθηση, συναισθηματική νοημοσύνη, STEM, τέχνες και δημιουργικό παιχνίδι. Σε έναν ασφαλή θεματικό χώρο με το πρωινό τους και το μεσημεριανό τους έως αργά το απόγευμα. Εδώ τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 251-0441-383.
6: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ.

0: Μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
1: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort. Παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
4: Orange 88,3. Καβάλα.
5: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.

0: 88,3. Μουσική που τα σπάει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
0: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
0: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
6: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
7: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
6: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
6: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
7: Στο Περιγιάλι απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
6: Πρώτο σε όλα του.
4: Γευστικές αποδράσεις στον Orange 88,3.
8: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Σκιάθο. Είναι το πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, συνδυάζοντας παραδοσιακό φαγητό με ξέφρενη διασκέδαση. Είναι καταπράσινο νησί με πλούσια βλάστηση και πολλούς γραφικούς οικισμούς. Διαθέτει πανέμορφες παραλίες και πολύ διάσημες στην Ευρώπη, όπως οι κουκουναριές, η μπανάνα, τα λαλάρια. Η Σκιάθος έχει έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα με πολλά αξιοθέατα, διαθέτοντας βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία. Αν είσαι λάτρης της πεζοπορίας, θα περάσεις κατά αφού το νησί έχει περιοχές που ανήκουν στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000. Είναι το νησί του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Όσο για το φαγητό, πολλά ταβερνάκια, με ένα από τα πιο όμορφα σημεία να είναι το παλιό λιμάνι από τις πιο ζωντανές γωνιές της πόλης, με πολλά εστιατόρια και καφέ για να ξεκινήσεις την βραδιά σου ιδανικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
9: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
10: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
11: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
12: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
13: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
12: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
13: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
14: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
1: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της.
15: 88,3 Orange.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr. I get those goosebumps every time.

0: είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.
1: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
2: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
4: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
3: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
4: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
3: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφή. Κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
4: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
3: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
4: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
7: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
8: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
9: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
10: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
9: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
10: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
9: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
10: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
9: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
11: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης.

0: γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-2257-43.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.

0: στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά. www.orange883.gr.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
3: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
4: Στο συνεργείο Vulcanizer, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
3: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
4: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Auto House Γιάννης Τσιγάρας. Στα Αμισιανά, δίπλα στην Βικρέ.
4: Τηλέφωνο 2510-32-7000.
3: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.
5: Επειδή το βλέμμα σας είναι ανεκτίμητο, μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης, επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με την εμπειρία μας, προτείνουμε την ιδανικότερη επιλογή. Επιλέξτε το σκελετό που σας ταιριάζει από μια τεράστια ποικιλία, πάντα στις καλύτερες τιμές. Συνεργασία με όλα τα ταμεία. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης. Βενιζέλου 37, Καβάλα. Οπτικά Χαραλαμπίδης. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας.

0: μάρκετ, βουντζίδεις, ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 19 Αυγούστου, αρχαίο θέατρο.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
5: Σαν σήμερα, στον Orange 88,3.
6: Πού συχναζάν τα παιδιά των λουλουδιών, μα πού αλλού στο Woodstock. Γιατί να ξέρεις, στις 15 Αυγούστου του 1969, σαν σήμερα, οργανώθηκε για πρώτη φορά το θρυλικό μουσικό φεστιβάλ με τη συμμετοχή πολλών γνωστών καλλιτεχνών. Λίγα χρόνια μετά, το 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Αμερικανός ηθοποιός Ben Affleck. Ο Ben είναι σεξι, είναι πολύ σεξι, είναι τόσο σεξι, που ξεχωρίζει όπως ένας φάρος μέσα στη νύχτα. Γι' αυτό και ο Ben μάλλον γιορτάζει σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα φάρου. Αφήνουμε τους φάρους και πάμε στην UEFA, που το 1996, σαν σήμερα, αποφάσισε να αυξήσει τις ομάδες του Champions League από 16 σε 24 και έτσι απολαμβάνεις περισσότερο ποδόσφαιρο στη TV.
5: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Η πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα. Orange 88,3. Καλημέρα.
8: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over there. No fighting. Shake.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: 88,3 Orange.

0: Είσαι down.
1: Γίνε up. Με τον Orange 88,3.
2: Η προσχολική αγωγή του παιδιού σας δεν είναι απλά μια επιλογή. Είναι το θεμέλιο για όλη του τη ζωή. Στα εκπαιδευτήρια Θωμά, μεγαλώνουμε με φροντίδα, αγάπη και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Βρεφονηπιακό σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο για παιδιά από 18 μηνών έως και την έναρξη του δημοτικού. Με βιωματική μάθηση, συναισθηματική νοημοσύνη, STEM, τέχνες και δημιουργικό παιχνίδι. Σε έναν ασφαλή θεματικό χώρο με το πρωινό τους και το μεσημεριανό τους έως αργά το απόγευμα. Εδώ τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 251-0441-383.
3: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
5: Κοιμή, φουντού κι αφιστήκια, Κάσιους, αμύγδαλα, καρύδια, πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Τα έμαθες τα νέα.
11: Ποια νέα?
10: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
11: Πρόοδος Θεόφιλος? Μιλάς με γρίφους.
10: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2 σε 1.
11: Σοβαρά? Τέλεια!
10: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
10: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
12: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
10: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
12: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
10: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
12: Delivery 2512 511 929.
10: Ανοιχτά και την Κυριακή.

0: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
1: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
2: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
4: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-57-43.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
6: Citroën, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
6: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
7: Α, ευχαριστώ.
8: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
9: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
10: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου. Δροσερό σαν παγωτό. Καυτό σαν τον ήλιο. Απέραντο. Σαν τη θάλασσα. Orange 88,3. Γίνεται ένα. Με κάθε σου επιθυμία.

0: στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια, δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3. Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα.

0: Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης, με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Skoda, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού και να έχετε ξέγνιαστες διακοπές. Σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο 15 σημείων και έκπτωση 20% σε ανταλλακτικά και εργασία που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Επίσης, σας παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2510-3270-05. Κουτσουκιάδης, στο 10ο χιλιόμετρο, Καβάλας Αλευθερούπολης.
0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε, όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Chilico Cars.
4: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
3: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
4: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
3: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
4: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
3: Chilico Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
4: Chilico Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
0: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων, με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών. I love English. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε εξετάσεις. Γρήγορη απόκτηση πτυχίου. Ολιγομελή τμήματα. Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Τακτικά τεστ αξιολόγησης μαθητών. Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις. Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Πανελληνίων. Προετοιμασία φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση, ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων. Έμπειροι καθηγητές, απόφοιτοι της Αγγλικής Φιλολογίας, χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες. Δωρεάν η τάξη Pre-Junior. Οι εγγραφές άρχισαν. Καθημερινά 9 με 12.30 το πρωί και 6 με 8.30 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Διεύθυνση σπουδών Θόμη Γαβριλίδου. Σερδάρογλου 17, απέναντι από το σχολείο Ποταμουδίων. Τηλέφωνο 2510-220-322. 30 χρόνια εμπειρία, 30 χρόνια επιτυχία.
0: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
6: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
7: Ζούμε υγιεινά στον Orange 88,3.
8: Ήρθε η ώρα για διακοπές. Μη λες όχι, τα ωφέλη των διακοπών είναι πολλά. Μειώνουν την αρτηριακή πίεση, όπως και την ορμόνη του άγχους, την κορτιζόλη. Άσε που κοιμάσαι καλύτερα στις διακοπές, ξεκουράζοντας σώμα και πνεύμα. Αυτό που πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα είναι η όραση. Εννοείται πως επιλέγετε καλά προστατευτικά γυαλιά ηλίου για να εμποδίσετε τις υπεριώδεις ακτίνες. Και αν είστε της καθημερινής άθλησης, φροντίστε να επιλέξετε τον καλύτερο τύπο για το πρόσωπο, ούτως ώστε να αερίζετε κατάλληλα κατά την άσκηση. Όσο για την ευεξία που ψάχνει ο καθένας, απλώς αφαιθείτε στις καλοκαιρινές παρορμήσεις με την οικογένεια ή με την παρέα σας. Και αν δεν φύγεις από την πόλη, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι τουρίστα στην πόλη σου. Μπορείς να εκμεταλλευτείς στο έπακρο τις δυνατότητες για δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει ένα αστικό κέντρο και να ανανεώσεις πλήρως τη διάθεσή σου. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
9: Orange 88,3. Καβάλα.
10: Orange 8.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμπαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό! Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: 88,3 Orange.

Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: Sit down. Γίνε up. Με τον Orange 88,3.
1: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
2: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
1: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
2: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
1: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
2: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
1: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
2: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
1: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505. Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
3: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
2: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
1: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
2: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
1: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
3: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
4: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
5: Στο συνεργείο Vulcanizer, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
6: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
5: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Auto House Γιάννης Τσιγάρας. Στα Αμυσιανά, δίπλα στην Βικρέ.
5: Τηλέφωνο 2510-32-7000.
6: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.
7: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
8: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορρυπαντικά, λαχανικά, φρούτα.

τα γαλακτοκομικά, πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510 244 907. Orange 88,3.

πονάει ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510 316 781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως

0: πιο μπίτο. Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της. Η ώρα είναι 12.
1: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
2: Σαν σήμερα, στον Orange 88,3.
0: Πού συχναζαν τα παιδιά των λουλουδιών, μα πού αλλού στο Woodstock. Γιατί να ξέρεις, στις 15 Αυγούστου του 1969, σαν σήμερα, οργανώθηκε για πρώτη φορά το θρυλικό μουσικό φεστιβάλ με τη συμμετοχή πολλών γνωστών καλλιτεχνών. Λίγα χρόνια μετά, το 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Αμερικανός ηθοποιός Ben Affleck. Ο Ben είναι σεξι, είναι πολύ σεξι, είναι τόσο σεξι, που ξεχωρίζει όπως ένας φάρος μέσα στη νύχτα. Γι' αυτό και ο Ben μάλλον γιορτάζει σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα φάρου. Αφήνουμε τους φάρους και πάμε στην UEFA, που το 1996 σαν σήμερα αποφάσισε να αυξήσει τις ομάδες του Champions League από 16 σε 24 και έτσι απολαμβάνεις περισσότερο ποδόσφαιρο στην TV.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
0: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
4: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2255-5743.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
0: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της. Orange 88,3. Καβάλα.

0: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: πόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
2: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
4: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511 51 2000.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
6: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
8: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
7: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
8: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
7: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
8: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
7: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
8: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
9: Τα έμαθες τα νέα?
10: Ποια νέα?
9: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
10: Πρόοδος Θεόφιλος? Μιλάς με γρίφους.
9: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2 σε 1.
10: Σοβαρά? Τέλεια!
9: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
9: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
11: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
9: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
11: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
9: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
11: Delivery 2512 511 929.
9: Ανοιχτά και την Κυριακή.
11: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
12: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
13: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
14: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
15: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
14: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!

0: παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
1: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292. Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.
2: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.
3: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, surf in the kitchen.

0: Κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλου 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.

0: 88,3. Μουσική που τα σπάει. Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton, Kipal.
3: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
2: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
3: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
2: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
3: Τελικά είναι πολύ.

0: 7 της ώρας λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
0: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
1: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
0: Πρώτο. Σε όλα του.
2: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.

0: 92,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-57-43.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
6: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
7: Στο συνεργείο Vulcanizer, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
8: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
7: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Auto House Γιάννης Τσιγάρας. Στα Αμισιανά, δίπλα στην Βικρέ.
7: Τηλέφωνο 2510-32-7000.
8: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.
9: Citroën, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
12: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
13: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
14: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
15: Η προσχολική αγωγή του παιδιού σας δεν είναι απλά μια επιλογή. Είναι το θεμέλιο για όλη του τη ζωή. Στα εκπαιδευτήρια Θωμά, μεγαλώνουμε με φροντίδα, αγάπη και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Βρεφονηπιακό σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο για παιδιά από 18 μηνών έως και την έναρξη του δημοτικού. Με βιωματική μάθηση, συναισθηματική νοημοσύνη, STEM, τέχνες και δημιουργικό παιχνίδι. Σε έναν ασφαλή θεματικό χώρο με το πρωινό τους και το μεσημεριανό τους έως αργά το απόγευμα. Εδώ τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 251-0441-383.
16: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο

0: το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Chilico Cars.
1: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
0: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
1: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
0: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
1: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
0: Chilico Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
1: Chilico Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σου.
2: Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.

0: μπάλα.
1: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
2: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
3: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
5: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212. Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.

0: Μάρκετ Γουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Επειδή το βλέμμα σας είναι ανεκτίμητο, μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης, επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με την εμπειρία μας, προτείνουμε την ιδανικότερη επιλογή. Επιλέξτε το σκελετό που σας ταιριάζει από μια τεράστια ποικιλία, πάντα στις καλύτερες τιμές. Συνεργασία με όλα τα ταμεία. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης. Βενιζέλου 37, Καβάλα. Οπτικά Χαραλαμπίδης. Σας προσέχουμε. Με σαν τα μάτια μας.
2: Αν τη ψάχνεις με τη μουσική, βάλε Orange 88,3 και μείνε εκεί. Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
3: 88,3 Orange.

0: ψάχνεις
1: να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα. Η ώρα είναι 3.
1: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης, με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Skoda, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού και να έχετε ξέγνιαστες διακοπές. Σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο 15 σημείων και έκπτωση 20% σε ανταλλακτικά και εργασία που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Επίσης, σας παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2510-32-70-05. Κουτσουκιάδης, στο 10ο χιλιόμετρο, Καβάλας Ελευθερούπολης.
3: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
4: Το στυλ. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
5: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
0: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της. Orange 88,3. Καβάλα.

Δροσερό σαν παγωτό. Καυτό σαν τον ήλιο. Απέραντο. Σαν τη θάλασσα. Orange 88,3. Γίνεται ένα. Με κάθε σου επιθυμία.

0: κεφάλα.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso & Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε, όποιο αλυσοπρίωνο και αν έχει, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
3: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
1: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
4: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
1: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
4: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
5: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
7: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
6: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
7: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα.

0: Η πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα. Η ώρα είναι 4.
1: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
2: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
1: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
2: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
1: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
2: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά Outlet.
1: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
2: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
1: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
3: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
4: Για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
3: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
4: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
5: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
1: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022. Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
6: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
4: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
7: Στο συνεργείο Βουλκανιζατέρ, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
2: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
7: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Auto House Γιάννης Τσιγάρας. Στα Αμισιανά, δίπλα στην Βικρέ.
7: Τηλέφωνο 2510-32-7000.
2: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.
8: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο. Espresso Εγκολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Orange 88,3.

0: Είσαι down. Γίνε up. Με τον Orange 88,3.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
2: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
3: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορρυπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
4: Η προσχολική αγωγή του παιδιού σας δεν είναι απλά μια επιλογή. Είναι το θεμέλιο για όλη του τη ζωή. Στα εκπαιδευτήρια Θωμά, μεγαλώνουμε με φροντίδα, αγάπη και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Βρεφονηπιακό σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο για παιδιά από 18 μηνών έως και την έναρξη του δημοτικού. Με βιωματική μάθηση, συναισθηματική νοημοσύνη, STEM, τέχνες και δημιουργικό παιχνίδι. Σε έναν ασφαλή θεματικό χώρο με το πρωινό τους και το μεσημεριανό τους έως αργά το απόγευμα. Εδώ τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 251-0441-383.
5: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
6: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
5: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
6: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
5: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
6: Και ποιανού είναι?

0: μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
1: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
0: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
1: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
0: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις Κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
1: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας. Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στο Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2257-43.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
3: Orange 883.

0: είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr. Η ώρα είναι 5.
1: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
2: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
4: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
5: Γευστικές αποδράσεις στον Orange 88,3.
6: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Σκιάθο. Είναι το πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, συνδυάζοντας παραδοσιακό φαγητό με ξέφρενη διασκέδαση. Είναι καταπράσινο νησί με πλούσια βλάστηση και πολλούς γραφικούς οικισμούς. Διαθέτει πανέμορφες παραλίες και πολύ διάσημες στην Ευρώπη, όπως οι κουκουναριές, η μπανάνα, τα λαλάρια. Η Σκιάθος έχει έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα με πολλά αξιοθέατα, διαθέτοντας βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία. Αν είσαι λάτρης της πεζοπορίας, θα περάσεις καταπληκτικά. Αφού το νησί έχει περιοχές που ανήκουν στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000. Είναι το νησί του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Όσο για το φαγητό, πολλά ταβερνάκια, με ένα από τα πιο όμορφα σημεία να είναι το παλιό λιμάνι, από τις πιο ζωντανές γωνιές της πόλης, με πολλά εστιατόρια και καφέ, για να ξεκινήσεις την βραδιά σου ιδανικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
7: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Espresso and Colatio. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
0: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.

0: 98,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
1: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
2: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
1: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
2: Pizza Humble. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumble.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
1: Pizza Humble στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
3: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνάει.

0: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
1: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
0: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
0: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
1: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
0: Πρώτο σε όλα του.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Orange 88,3. Καβάλα.

πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα. Η ώρα είναι 6.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
2: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
1: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
2: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
1: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
2: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
1: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 637040.
2: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
3: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2257-43.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
5: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Τα νέα του ίντερνετ στον Orange 88,3.
7: Μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αλλά μαζί με το κινητό έχουμε μαζί μας και τα chatbots. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που παίζουν τώρα και σε τι εξειδικεύεται το καθένα. Ξεκινάμε με το ChatGPT της OpenAI, που είναι το πιο δημοφιλής chatbot στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να ξέρει σχεδόν τα πάντα και είναι καλό για επεξεργασία εικόνας και για brainstorming. Πάμε στο Cloud της Anthropic, το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά ο τομέας που διακρίνεται είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση αρχείων εργασίας. Το chatbot της Google, το Gemini, από την άλλη, εξειδικεύεται σε απαντήσεις μέσω αναζήτησης και στη σύνδεση με Gmail και YouTube, ενώ είναι επίσης καλό για γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Υπάρχουν και τα Perplexity και Grok, αλλά αυτά προς το παρόν δεν είναι τόσο δημοφιλή. Όποιο chatbot και αν διαλέξεις πάντως, να ξέρεις κάτι σημαντικό. Δύσκολα θα σου πούν «δεν ξέρω». Οπότε καλό είναι να διασταυρώνεις τις απαντήσεις τους με τι άλλο, με μια ανθρώπινη πηγή φυσικά. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
6: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Μα καλά, Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
0: Orange 88,3. Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
1: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
4: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
5: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
6: Στο συνεργείο Βουλκανιζατέρ, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
7: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
6: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Auto House Γιάννης Τσιγάρας. Στα Αμυσιανά, δίπλα στην Βικρέ.
6: Τηλέφωνο 2510-32-7000.
7: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.
8: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
9: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι.
9: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
1: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
0: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της.
1: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.

Orange 88,3. Μουσική που τα σπάει. Let's go.

0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay,
1: ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: 92,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Σαν σήμερα, στον Orange 88,3.
3: Πού συχναζάν τα παιδιά των λουλουδιών, μα πού αλλού στο Woodstock. Γιατί να ξέρεις, στις 15 Αυγούστου του 1969, σαν σήμερα, οργανώθηκε για πρώτη φορά το θρυλικό μουσικό φεστιβάλ με τη συμμετοχή πολλών γνωστών καλλιτεχνών. Λίγα χρόνια μετά, το 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Αμερικανός ηθοποιός Ben Affleck. Ο Ben είναι σεξι, είναι πολύ σεξι, είναι τόσο σεξι που ξεχωρίζει όπως ένας φάρος μέσα στη νύχτα. Γι' αυτό και ο Ben μάλλον γιορτάζει σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα φάρων. Αφήνουμε τους φάρους και πάμε στην UEFA, που το 1996, σαν σήμερα, αποφάσισε να αυξήσει τις ομάδες του Champions League από 16 σε 24 και έτσι απολαμβάνεις περισσότερο ποδόσφαιρο στην TV.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε εξετάσεις. Γρήγορη απόκτηση πτυχίου. Ολιγομελή τμήματα. Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Τακτικά τεστ αξιολόγησης μαθητών. Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις. Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Πανελληνίων. Προετοιμασία φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση, ταχύριθμα τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων. Έμπειροι καθηγητές, απόφοιτοι της αγγλικής φιλολογίας, χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες. Δωρεάν η τάξη Pre-Junior. Οι εγγραφές άρχισαν καθημερινά 9 με 12.30 το πρωί και 6 με 8.30 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Διεύθυνση σπουδών Θόμη Γαβριλίδου. Σερδάρογλου 17, απέναντι από το σχολείο Ποταμουδίων. Τηλέφωνο 2510-220-322. 30 χρόνια εμπειρία, 30 χρόνια επιτυχία.
5: Citroën, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
5: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
6: Α, ευχαριστώ.
7: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
8: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
9: Η προσχολική αγωγή του παιδιού σας δεν είναι απλά μια επιλογή. Είναι το θεμέλιο για όλη του τη ζωή. Στα εκπαιδευτήρια Θωμά μεγαλώνουμε με φροντίδα, αγάπη και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Βρεφονηπιακό σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο για παιδιά από 18 μηνών έως και την έναρξη του δημοτικού. Με βιωματική μάθηση, συναισθηματική νοημοσύνη, STEM, τέχνες και δημιουργικό παιχνίδι. Σε έναν ασφαλή θεματικό χώρο με το πρωινό τους και το μεσημεριανό τους έως αργά το απόγευμα. Εδώ τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 251-0441-383.
10: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
11: Επειδή το βλέμμα σας είναι ανεκτίμητο, μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης, επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με την εμπειρία μας προτείνουμε την ιδανικότερη επιλογή. Επιλέξτε το σκελετό που σας ταιριάζει από μια τεράστια ποικιλία, πάντα στις καλύτερες τιμές. Συνεργασία με όλα τα ταμεία. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης. Βενιζέλου 37, Καβάλα. Οπτικά Χαραλαμπίδης. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας.

0: σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
2: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
1: Αν τη ψάχνεις με τη μουσική, βάλε Orange 88,3 και μείνε εκεί. Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Orange 88,3. Γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.

0: players too. Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλου 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
0: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
1: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
0: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
1: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
2: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
3: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-57-43.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
5: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
6: Τι έκανες?
5: Πώς, πού?
6: Λέγε, πόσα σου είπε?
5: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
0: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
7: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
0: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
7: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
8: Το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης, με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Skoda, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού και να έχετε ξέγνιαστες διακοπές. Σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο 15 σημείων και έκπτωση 20% σε ανταλλακτικά και εργασία που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Επίσης, σας παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2510-32-70-05. Κουτσουκιάδης, στο 10ο χιλιόμετρο, Καβάλας Αλευθερούπολης.
9: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery

0: πλούσιοι.
1: Είσαι down.
2: Γίνε up. Με τον Orange 88,3.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
5: Τα έμαθες τα νέα.
6: Ποια νέα?
5: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
6: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
5: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2 σε 1.
6: Σοβαρά? Τέλεια!
5: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
5: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
7: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
5: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
7: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
5: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
7: Delivery 2512 511 929.
5: Ανοιχτά και την Κυριακή.
7: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
9: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
8: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
9: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
8: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
9: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
8: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
9: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
10: Αντιγόνη. Η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη. Η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. 19 Αυγούστου, αρχαίο θέατρο.
2: Orange 88,3.

Δροσερό σαν παγωτό. Καυτό σαν τον ήλιο. Απέραντο. Σαν τη θάλασσα. Orange 88,3 γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso & Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

καλοκαίρι. Θάλασσα, παραλία και πάντα Orange 88,3. Η δροσερή σου στιγμή στο καυσόνα.

0: ψάχνεις,
1: να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
4: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
3: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
4: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
5: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292. Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
6: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
7: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
8: Στο συνεργείο Vulcanizer, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
9: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
8: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Auto House Γιάννης Τσιγάρας. Στα Αμισιανά, δίπλα στην Βικρέ.
8: Τηλέφωνο 2510-32-7000.
9: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα. Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
5: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Orange 883.

0: Ό,τι ψάχνεις με τη μουσική, βάλε Orange 88,3 και μείνε εκεί. Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
3: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
2: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
3: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
2: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
3: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
2: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
3: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
2: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
4: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2255-5743.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
6: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
7: Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με τρία πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
0: Orange 88,3. Μουσική που τα σπάει.
8: Πάντα υπάρχει ένας λόγος για να ακούς Orange 88,3. Yeah.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: Η πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
0: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
1: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
0: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
1: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
2: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
0: Orange 88,3.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά. www.orange883.gr.

0: Sit down.
1: Γίνε up. Με τον Orange 88,3. Η ώρα είναι 10.
2: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
3: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Espresso and Colatio. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
4: Η προσχολική αγωγή του παιδιού σας δεν είναι απλά μια επιλογή. Είναι το θεμέλιο για όλη του τη ζωή. Στα εκπαιδευτήρια Θωμά, μεγαλώνουμε με φροντίδα, αγάπη και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Βρεφονηπιακό σταθμός και ιδιωτικό νηπιαγωγείο για παιδιά από 18 μηνών έως και την έναρξη του δημοτικού. Με βιωματική μάθηση, συναισθηματική νοημοσύνη, STEM, τέχνες και δημιουργικό παιχνίδι. Σε έναν ασφαλή θεματικό χώρο με το πρωινό τους και το μεσημεριανό τους έως αργά το απόγευμα. Εδώ τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 251-0441-383.
1: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.

0: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
1: Orange 88,3.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: Face it down. Γίνε up. Με τον Orange 88,3.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Κάθε μέρα, όλη μέρα. Orange 88,3.

0: Ό,τι ψάχνεις με τη μουσική, βάλε Orange 88,3 και μείνε εκεί. Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 12. Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα. Orange 8.

0: baby, I'm a fireball.
1: 88,3 Orange.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.

Δροσερό σαν παγωτό. Καυτό σαν τον ήλιο. Απέραντο. Σαν τη θάλασσα. Orange 88,3. Γίνεται ένα. Με κάθε σου επιθυμία. Ισπάντα!